καραζέβα τα πα. Τα κακάνω του κουπία, καραζέβα τα πα. Τα κακάνω του κουπία, καραζέβα τα πα. Τα κακάνω του κουπία, καραζέβα τα πα. Τα κακάνω του κουπία, καραζέβα τα πα.